0: Bimor.
1: Ο πίσεν δεν είναι στάσο, αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gangsta.
2: Mami, ο